0: για μένα τα μου
1: σώμα. Σαν μπορώ
0: Φαμισία μα, μαγικό.
1: Φαμισία.
0: Κόστισε. Που τι μη μέτσα, ακόντρου. Με πρεσάσια ον τι μη βγει.
1: Φαμισό.
0: Ας μη κασαλόρα για τον λίγο. Σαν ουράδι του μέτσα να γοτιά μου. Να. Ayati sadi, ikra, minya bayamania.